0: Καραπάλ, Παρκινατικλά της Χονίλ, Ούτλη Ραχό, Μακ Αρροσοχή. Να λεπαχόν σε λεπαχόν καπάλ.
1: Γιαλαλπέχ που ας να λεπ, μας έσα εις τσόλις να στυκουά. Αμπανάν γιαλαλπέχ ενκά να στάους να λεπ, μας τεχτανάλις να στυκουά. Προβέρβιος 15-20.
0: Panach chokrei la puntesipal atines sail cholehil 104.5 FM la hukapal ha anjualdo.